Όχι τώρα, για βοσίσου, είναι μηνύτο μιλοκομιραρό. Ναι, λέω, ναι, πω, χέρι, ανήμα, σύπαν, όπεν, τάχου, ναι, μου νίγουα. Ναι, κοπαλιά, χωρί, να βε, ωραία, λαβά, ή, μόσχε, λέει, λίγουα. Ναι, σόβαρα, ναι, χημιά, χωρά, καλά, λέει, τον σχέ, λέει, λίγουα, να βε, ναι, κοινά, ναι. Σε χέν, ρε, λα. Όχι, μία, να καλά, ούτε, ρε, λα. Πάκε, ωραία, λαβά, επίρο, κανόνα. Α, το, ρε, λα, εγώ, ναι, μου, αμορά. Ανώ, το, νίγουα, μπραν, πανίμω. Ανάγωνε, ανάβω για μαλουκού, ο βαρακαϊτού, σοούλι χαμουρού. Μουνίγουα, χιάνο, νικέλο που χαράκα σίσα, να βε, ουόσου ηλχανιουέ, ο λέλο βαμκούλου παλέ, λάπο άγχου δεν είναι σιάπο. Ον ρόα, τκουλέλα, μτώκου μάνο, μωσά, μούλου παλέ. Γουάμα χολέλα, αϊλο καλδάδι, λάπο άγχου ηλαιότενε, ο πόμα, ιωμαπούτου. Παπιόκα τένιο, να βε, νόρωα, Ogu mhirani mitego ya mkanlianyo ototela murarelo. Masiva hakumbe uirania siso nikena nile lopo hiraka ni masipo yala. Nikupala hui anno panyani wakuto poro murianyo. Nave anno vahani ikuru wa mitego siya mnikoma lanyo eva siswila ya namararo.

0: Αν τα πούνε χωράμε, βανόκι. Βακάνε, είναι κάκι χαλιάια. Δεν είναι μόνα καχύβαλε. Δεν συνανάια. Αν ακούσε ρε ρατίβι. Όταν ανσούα, ο χιουρίρια. Μικά εγώ βάβε καλά μουσί. Μασαρίου εγώ αρνόβα.
1: Μασαρίου εγώ αρνόβα καβέλα.
0: Αχέ. Μικά χάια. Pues son querer o ashkurla.